0: εύκολο. Άρα όμως μπορεί να την κάνει, να τους πάρει, τους κάνει.
1: Για σένα νύχτα να γίνει.

αυτές. Και εδώ στο την υγεία

0: σε φωνή σε σκεφτήσα. Πολύ σε επισκεφτήσα απόψε στη Βουκούτα.
1: Απόψε, απόψε, απόψε. Thank you.

Δεν είναι στιγμή.

0: ξέρουμε τι κάνουμε. Τι
1: υπόλοιπε
2: είναι. Τι υπόλοιπε είναι. Τι

Το 40 της Ολύμπου. Η Όλυμπος της Καρπάθου, μια αιτοφωλιά με σούρανα χτισμένη, με παντοτινή συντροφιά τον Πονέντη που καθημερινά χαϊδεύει τις ψηλές κορυφές των βουνών της, ποτέ δεν θα σβήσει, δεν θα χαθεί ποτέ. Γεωμετρικές γραμμές με ζωντανά δυνατά χρώματα και δικέφαλη βυζαντινή αετή στολίζουν τα υπέρθυρα και τα μπαλκόνια των σπιτιών της. Χτίστηκαν σπίτια κολλητά τον αστάλο, λες κι έτσι κοντράρουν τον πελαγίσιο αέρα που τα μαστιγώνει αλίπητα. Τραβήχτηκαν οι άνθρωποι πάνω στην άγονη, άδεντρη, σκληροτράχυλη κορφή για να γλιτώσουν από την αρπακτική μανία των πειρατών και των κατακτητών. Ζούσαν με ό,τι έβρισκαν εκεί και υπέτασαν κάθε εχθρό που έφτανε στα λιμέρια τους, με μοναδικό όπλο τους την λεβεδιά, την πίστη, την ελπίδα, μα με ακόμα πιο δυνατό όπλο τα πανάρχια έθιμα και τις λεβέντικες μαντινάδες τους. Τούτα τα ιερά έθιμα πολλές φορές έγιναν θούρι του Ρήγα, έγιναν η κρυφή ελπίδα και τα όπλα που αποθούσαν και αφάνιζαν κάθε εχθρό. Οι κάτοικοι της εποχής εκείνης, άνδρες και γυναίκες, διανοούμενοι και μη, δάσκαλοι και αγράμματοι, προύχοντες και φτωχοί, με τα τραγούδια και τις μαντινάδες, συντηρούσαν άσβεστη την ελπίδα και ακμαίο το φρόνημά τους για την πολυπόθητη λευτεριά. Την εξυμνούσαν δε τόσο πολύ, ακόμη και μπροστά στους κατακτητές, που θαρρείς πως αυτή η επιμονή, αυτή η πίστη στη λευτεριά ήταν που σήκωσε τη γαλανόλευκη στην Όλυμπο και απλώθηκε παντού, πέρα ως πέρα σ' όλη την Κάρπαθο. Πολλές όμορφες και ιστορικές μαντινάδες, με αλληγορικό κυρίως νόημα, πέρασαν από στόμα σε στόμα και σωθήκανε μέχρι σήμερα. Αυτή η δουλειά είναι ένα αφιέρωμα σε αυτούς τους ανθρώπους, για να μην μένουν οι ιστορικές πτυχές του τόπου μας στην αφάνεια και στη λησμονιά. Σαν οι κατακτητές έπαψαν τους τέσσερις δασκάλους του χωριού, Γιάννη Χαλκιά, Νικολή Βασιλαράκη, Μινά Φιλιπάκη και Ηλία Ζωγραφίδη, όλο το χωριό μαζεμένο στο πλατή, στον ιερό αυτό χώρο που τόσοι πάτησαν, και ενώ οι Ιταλοί ήταν καθισμένοι στην ταράτσα του χαψί και πολιορκούσαν μόλις τους τις αισθήσεις στο χορό, ο δάσκαλος ο Φιλιπάκης τραγούδησε αλληγορικά στον Νικολαίδη κάτι σχετικό με τον διωγμό των δασκάλων και είπε:

Ο Νικολαίδης, έμπειρος καθώς ήταν, δεν σταύρωσε τα χέρια και αντιλαμβανόμενος τη μαντινάδα του δασκάλου, απάντησε έξυπνα.

Μορφή στον αγώνα ενάντια στους κατακτητές υπήρξε και ο Παπαγιάννης. Παπάς και δάσκαλος, σπάνια μορφή του τόπου μας, που μέσα στην καρδιά του είχε κλεισμένη βαθιά την Ελλάδα, τη Λευτεριά, την Όλυμπο. Κατεβαίνοντας μια μέρα, γιορτή του προφήτη Ηλία με τη συντροφιά του προς το χωριό και αγναντεύοντας από το ψηλό βουνό του Αγίου πέρα την Κρήτη Λεύτερη και Αδούλωτη, είπε

Όταν για την εθνική του δράση οι Ιταλοί πήραν απόφαση να τον εξορίσουν, σε κάποιο γλέντι τις παραμονές που θα έφευγε, ο Μιχάλης ο Γιαννουρής του αφιέρωσε την ακόλουθη μαντινάδα.

Επειδή ο δάσκαλος Παπαγιάννης ήταν πρόσωπο αναγνωρισμένο σε όλη την Κάρπαθο για τους αγώνες του, σε κάποιο γλέντι στη Βολάδα, με θέμα πάντα τη Λευτεριά και τον Παπά, κάποιος τραγούδησε του Κωνσταντίνου Κωνσταντάρου και αυτός απαντώντας είπε για τον Παπά.

οι πατινάδες εκείνο τον καιρό εγίνονται με ιδιαίτερη πίστη και προσήλωση, γιατί ήταν ένας τρόπος εκτόνωσης από τη μαύρη σκλαβιά. Σε μια τέτοια, όταν η παρέα ευρίσκεται στον Άι Δημήτρη αγναντεύοντας το καθάριο πέλαγος προς τις φύσες, ο Κωνσταντάρος απευθυνόμενος στη θάλασσα είπε νοσταλγικά:

Κάθε αποκριά η Όλυμπος με τα όμορφα έθιμά της ζει έντονα τους φουστανελάες. Τις μέρες της κατοχής, παρόλες τις δυσκολίες, δεν παρέλειπαν να τιμούν τα έθιμα στην Κούφη. Καθαρή Δευτέρα λοιπόν, 6-7 λεβέντες χόρευαν με τις κατάλευκες φουστανέλες των τις ντάμες τους. Σαν είδε ο Βασίλης ο Χιράκης τη φουστανέλα και τη λεβεντιά, δεν άντεξε και είπε

Η γαλανόλευκη σημαία μας, το σύμβολο του έθνους και της λευτεριάς, είχε πολύ καιρό να κυματίσει στο χωριό. Όλοι ονειρευόντουσαν τα πανέμορφα χρώματά της που συμβολίζουν το γαλάζιο του ουρανού και την αγνότητα. 25η Μαρτίου λοιπόν, στην Πέρα Παναία, στο μεγάλο εκείνο πανηγύρι, ο Ανής του Μιχαλή νοσταλγικά παρακαλεί τη χάρη της Παναγιάς.

Όπως η παρέα ερχόταν προς το χωριό, κάπου στα Χοχλακούλια, ο Κωνσταντής ο Κωνσταντάρος λέει με αλληγορία τον πόθο του.

Ο Βασίλης ο Χιράκης συνεχίζει και κάνει ανοιχτά την παράκληση στο Σταυρό και στην Παναία να έρθει η Λευτεριά.

Όπως σε συνηθίζεται, το ίδιο βράδυ το γλέντι και ο χορός άναβαν στην Κούφη. Στην κατοχή οι Ιταλοί πήγαιναν και παρακολουθούσαν τα γλέντια και τους χορούς για να επιτηρούν τους ύποπτους χωριανούς. Δεν γνώριζαν βέβαια καλά την ελληνική γλώσσα και πολύ περισσότερο τις μαντινάδες που ελέγονται. Μόλις λοιπόν ο Ιταλός ενωμοτάρχης, ο Πρικαντιέρης, πρόβαλε στην πόρτα της Κούφης, ο Γιώργος Μανιός είπε:

Ραδιοτσάμπουνο, η λαλιά της Ολύμπου, μουσικό κανάλι της αδερφότητας Ολυμπητών Καρπάθου, η Δήμητρα, παράδοση όλο το 24ωρο.

όπως το ξέρω το τραγούδι.

ευχαριστώ.

Ραδιοτσάμπουνο, η λαλιά της Ολύμπου, μουσικό κανάλι της αδερφότητας Ολυμπητών Καρπάθου, η Δήμητρα, παράδοση όλο το 24ωρο.

0: Αυτά ήταν τα παιδιά.
1: Ωραία.
2: Λοιπόν. Κάτσε από σπέντους μετά.
0: Μαζέψε τα όλα.
2: Έχουμε θέμα με το τρόλεϊ πάλι.
0: Όχι, όχι. Με το τραμ.
2: Έχουμε θέμα με το τραμ.
0: Πού. Πάλι το τραμ. Πάλι το τραμ.
1: Με το τρέμ.
0: Πού.
2: Φίλιππα, τι ώρα πρέπει να φύγουμε. Είναι 11 και 10. Μισή ώρα ήρθα και να φύγουμε.
0: Εδώ. Έχει ακόμα. Έλα,
1: παιδί.
2: Μία περίπτωση. Έχει ακόμα. Έχει ακόμα. Άλλο να σταματήσω δημοσίου.
0: Άλλο να
2: κρατήσω το παιδί. Φίλια. Δεν θέλει, δεν θέλει. Δεν θέλει.
0: Γαμώ τα σιγάρα σου, γαμώ.
1: Γιατί κλείνει το μαγαζί.
2: Α, κλείνει
1: το μαγαζί.
0: Ε,
1: κλείνει το μαγαζί.
0: Γιατί να.
1: Κλείνει το μαγαζί μου.
0: Ε, πώς θα λέμε όσο πιθανό.
1: Ξεκινάτε. Ξεκινάμε, ξεκινάμε πράγματα.

0: Nice to meet you.
1: Thank you.
0: We thank you.
1: And I hope we meet next year.
0: Me too, me too. Thank you very much.
2: Έλα, φίλοι μου.
3: Η ώρα σου είναι τη Ελλάδα.
2: Ναι, δεν ξέρω, δεν την αλλάξα.
3: Έχουμε καιρό ακόμα. Έχουμε καιρό.
2: Μαζί διαφύγουμε. Θα έρθει μαζί μα.
3: Ναι, θα πάω μαζί.
2: Κανόνισε εσύ την ώρα. Όταν διαφύγουμε.
4: Εντάξει. Για το μαγαζί που δεν είναι μονομένη.
3: Εντάξει.
2: Λίγο, λίγο, εντάξει. Λίγο, λίγο. Δεν πειράζει. Να σε καλά, φίλοι μου. Να σε καλά. Να σε καλά.

Συρματικός Δημοτικών.

μην με καθάς με στο

0: χρυσό.
1: Διαμάντι χρυσό, διαμάντι, τα γέννης. Και πέσεις, και πέσεις, και πέσεις στην αυλή.

Είναι νέες Κύπρο και στήμπρο να σε πιάσω. Η μητανάσμο, η μητανάσμο όπουσι. Ένια μου, ένια, ένια μου, Λουάρι. Και δεκαπέντε μάρμα.

στενιά μαργαριτά. Πάλι, ναι και πάτε πάλι, ναι και πάλι, όχι. Και πάλι, ναι και πάλι, όχι, και πάλι, δεν σε θέλω.

0: και μ' αγαπάς, στην Ελλάδα να με πας.
1: Η μέρα είναι 30 του μηνός Απριλίου, παραμονή Πρωτομαγιάς. Βρισκόμαστε για αδερφό της Ολυμπητών Ρόδου, Βρικούς. Έχει κάνει μια εκδρομή στην Παναγιά του Σκιαδενή. Τραγούδησε ο αξέχαστος παπά Γιάννης, ο πας της Ολύμπου. Στην παρέα βρίσκεται η αδερφή Παυλίδη, παίζει λίγα ο Μάλτας ο Μανώλης, Σαμπούνα ο Γιάννης ο Παυλίδης, ο Χατζικουτσός Λαούτο. Από την αδερφότητα είναι όλα τα μέλη, ο πρόεδρος ο Χατζιοπάς ο Κομινός, μαζί με την οικογένειά του και πολλοί άλλοι, τους οποίους θα σας πω αργότερα.

σαπούλια και πας

καιρικές καιρικένες του χρόνου με υγεία. Τον Άγιο Κωνσταντίνο μερό τρεχαμένο η αγάπη

λέγουμε νύχτα, νύχτα, εσένα στεκούμε.

0: στέγου μου, εις του χωριού το βλέμμι. Δώσανε και μερίκι, και μερίκι δώ, μου δώσανε. Καλώς σου πάρα,
1: Δεν υπάρχει.
0: Γι' αυτό πολύ δώσανε το τίτλο του Λεβέντη. Μα τώρα με γονάτισε.

Τεπομείνε αχριστό. Το δίπλωμα της πείρας. Γεια σας, τα το χρόνια είναι τα καλά. Εσείς να ξανάρθετε πάλι. Χαρούμενοι.

Έτσι, μπράβο. Τώρα μπορείτε να πάνε. Έτσι, μπράβο. Θα χορέψεις την κιόλα, θα χορέψεις τα παιδιά. Ελίπτωση. Γιατί απόψε είναι να χορέψεις τα παιδιά. Και γυναίκες. Σε κάνουν και εκείνοι λιγάκι. Εμείς καλά, εμείς άμα θέλετε, θα βοηθούμε να εμείς και εμείς, θα το κάνουμε. Ε, ναι, ναι, ναι.

0: Υπάρχει.
1: Δεν υπάρχει.

κι όπως τα θέλεις, όπως κι όπως τα θέλεις, πάρτο. Ηλία, αν είμαι ζωντάνος.

αγάπης πρώτο, χωρίς της πρώτο, χωρίς τη χαρά. Ακάλεστος, ακάλεστος Ενάρτο. Εσένα δάσκαλε, και για τη χαρά σου την ευχαριστώ πάρα πολύ. Άσε, εγώ δεν τα φανερώνω. Εσύ να φανερώνω, εγώ εσύ που είσαι, φυλάκι εγώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ, πάρα πολύ, με υποχρέωση πολύ. Και προπάντων η μελωδία σου, προπάντων η φωνή σου, με μαγεία σου.

τα τόσα που άκου είχα αμφιβολίες.

σκάρπα. Ο κυρίος, ως το Ιαφάνη.

σφραγίδα. Ασού για πάντα, απαπαγιάννη.

καπιτούλα. Γράζεσαι πια να γραφείς μου. Πάρα πολύ ετοιμάζουμε, πάρα. Κυρία σου, για άλλη, γράψου, δεν ξεχνάτε πάρα πολύ. Και το χρόνο σου, ευχαριστώ.

παζάρι, κι αν δεν είσαι, ναι, σε πάρω.

την ωραία σε Αττίνο.

Πάντερ, πάντερ, λέει μόνα. Πάνω στην κεφαλή μου.

0: μοιάζεις στα αίσθημα και κάθισες μαζί μου.
1: Και καλή φορά.

Άργος ζόλι τον ίσο ο σύλλογο. Υπότιτλοι AUTHORWAVE.

Εγώ είτε σε ρόδα, εγώ θα τους το στείλω. Τον όβολο μας το λείπω, εγώ θα τους το στείλω. Για να έγινε, για όλους την εμπορική πόρση χορτάσα και ένα πλέον, όπως ήθελα. Μα το Θεό που προσκυνώ. Μα το Θεό που προσκυνώ, πολλά είναι που οφείλω.

Ραδιοτσάμπουνο, η λαλιά της Ολύμπου, μουσικό κανάλι της αδερφότητας Ολυμπητών Καρπάθου, η Δήμητρα, παράδοση όλο το 24.

Είναι αμέτρητα τα γλέντια σε βαφτίσια, γάμους, πανηγύρια, χοροεσπερίδες στην Ελλάδα και στην Αμερική, που η επιτυχία τους οφείλεται στον Παπαμινά και στη λύρα του. Αυτό δεν θα μπορούσε να περάσει απαρατήρητο από τους Καρπάθους Μερακλείδες, που δεν έχαναν την ευκαιρία να εκφράζουν τα συναισθήματά τους με μαντινάδες, όπως συνηθίζεται στην Κάρπα. Μερικές από τις μαντινάδες αυτές καταφέραμε να συγκεντρώσουμε και θεωρούμε πως είναι μεγάλη τιμή και σε αυτούς που τους είπαν ή τις έγραψαν και σε εκείνον που απευθύνονται να ακουστούν μέσα σε αυτό το δίσκο. Το 1965, σε κάποιο γλέντι στο Χατζηλίκου τον Καφενέ στο Μεσοχώρι, σε ένα ταξίδι του Μινά για την Αμερική, ο Βασίλης του Γιώργη του Πιπέρη μεταξύ άλλων θα τραγουδήσει.

Ο Γιώργης ο Ρεΐσης, φίλος πιστός στην Παπαμινιά και καλός μερακλής, στο βιβλίο του Αναπολώντας, μαζί με πολλές άλλες μαντινάδες που του αφιερώνει, επιβεβαιώνει. Από που κι αν επέρασες, Μινά μου, και σε κούσα, είπαν πως είσαι κορυφή

Δεν μάγεψε όμως η λύρα του Παπαμινά μόνο τους χωριανούς του. Ο Νικολής ο Νικήτας από την Όλυμπο, συνεπαρμένος κι αυτός από τον καλό του φίλο, σε ένα από τα πολυήμερα γλέντια τους στη Βαλτιμόρη, ακούγοντας το Μινά να παίζει το σκοπό του φεβρού,

Τι άλλα εύσημα θα γύρευε άραγε ένας λυριστής όταν μερακλείδες σαν τον Ανδρέα το Χειράκι, τον Αντώνη τον Αναστασιάδη, τον Γιάννη το Παυλίδη από την Όλυμπο και τον Μανώλη το Βασιλαρά από τα Σπόα αναγνωρίζουν την δεξιοτεχνία του με τις μαντινάδες τους? Ο Αντώνης λοιπόν ο Αναστασιάδης, σε ένα γλέντι στον Άι Γιάννη της Βρουκούντας, που ήταν και ο Παπαμινάς με τους μπαρίδες του Μάκη Μαυρολέων και Μιχάλη Σακέλη, βλέποντας το Μινά να κάθεται να παρακολουθεί, του τραγουδά: «Παπαμινά, τη λύρα σου παρακαλώ να παίξεις». Στο γλέντι τα αποψεσία.

Στο ίδιο γλέντι, ο Ανδρέας ο Κυράκης, που τον ακούει να παίζει για πρώτη φορά, μετά βέβαια από την παράκληση του Αντώνη, δεν κρύβει το θαυμασμό του με την παρακάτω μαντινάδα. Ήλεα πως το κέφι μου στη Ρόδο είχα σάτα, μα απόψε αυτό το λυριστή πολλά εθάμασάτα.

Ούτε όμως ο Γιάννης ο Παυλίδης, αξέχαστος οργανοπαίχτης και μερακλής, που κι αυτός λείπει τώρα δυστυχώς από κοντά μας, έκρυψε το θαυμασμό του για το καλό του συνάδελφο. Στο γάμο λοιπόν του Γιάννη του Μιχάλη του Χαροκόπου, στο Μισοχώρι, θα του τραγουδήσει. Αρά και πού παπαμινά σε πιάνει το χαβέσι, και ταιριασμένη λύρα σου, και τίνος δεν αρέσει.

Συρματικός. Η αρχή του γλεντιού στην Κάρπαθο. Ένας βοσκός κατένε από το Κορφοβούνι. Έχει το σκούφο του στραά, πλεμμένα τα μαλλιά του. Κι έχει το σκοράβδι του στον ώμο του ριξίμιο. Στο δρόμο που κατένε χάροντας του παντίτσι. «Πού σου, Λεβέντη, πούρκεσαι και πόθε κατένεις?» «Από τη μάντραν έρχομαι στο σπίτι μου για ένω, να πάρω ρούχα και ψωμί και να ξαναηρίσω. Με γόρκο με παξαργητού να πάρω την ψυχή σου. Άις με χάρε να χαρώ 5 χρόνους να ζήσω. Πέχω γυναίκα για μικρή και δε της πρέπου μαύρα».

Ραδιοτσάμπουνο, η λαλιά της Ολύμπου, μουσικό κανάλι της αδερφότητας Ολυμπητών Καρπάθου, η Δήμητρα, παράδοση όλο το 24ωρο.

αποτελεί το ιδιαίτερο χαρακτηριστικό στις παραδοσιακές διασκεδάσεις στην Όλυμπο της Καρπάθου. Ίσως γι' αυτό η σκοπή είναι αργή, ακριβώς για να δίνεται στον τραγουδιστή ο απαραίτητος χρόνος για να ταιριάσει τη ματινάδα. Κάτι τέτοιο βέβαια δεν είναι εύκολο να γίνει στον γρήγορο ρυθμό του χορού. Όμως από την παράδοση μας έρχεται η φήμη κάποιων ικανότατων τραγουδιστών που είχαν τη σπάνια δυνατότητα να στιγουργούν αλλεπάλληλες ματινάδες στον χορό. Τραγουδιστών με χυμαρόδη έμπνευση και καταπληκτική ετοιμότητα στις απαντήσεις και ανταπαντήσεις. Τέτοιος ήταν στην Όλυμπο ο Νικόλας Μπαλάνος, μορφή θρυλική στην παράδοση των Ολυμπίτικων Γλεδιών. Η ακμή του εντοπίζεται στις πρώτες δεκαετίες του αιώνα μας. Η φήμη του στον καιρό του είχε ξεπεράσει τα όρια της Ολύμπου και είχε απλωθεί στην υπόλοιπη Κάρπαθο και στα γύρω νησιά. Την ίδια εποχή, ονομαστός τραγουδιστής στην Κάσο, με φήμη εφάμιλη με την φήμη του Μπαλάνου, ήταν ο γιος του Νικολή. Οι κορυφαίοι αυτοί τραγουδιστές των δύο νησιών δεν είχε τύχει να γνωριστούν προσωπικά, είχαν όμως απακουστά ο ένας τον άλλον. Ο Μπαλάνος εκείνη την εποχή δούλευε στην Καρά σε ένα καΐκι χαλκίδικο. Το καΐκι πέρασε κάποτε από την Κάσο. Αντάμωσαν τότε ο Μπαλάνος με τον γιο του Νικολή, κάθισαν στο καφενείο και άρχισαν μια καταπληκτική ποιητική μονομαχία. Τα κείμενα εκείνων των ματινάδων διασώθηκαν σε χειρόγραφο του Νικολή Παυλίδη. Από τον Νίκο Νικήτα στο ρόλο του Μπαλάνου και τον Γιάννη Παυλίδη στο ρόλο του γιο του Νικολή, που και οι δυο πρέπει να σημειωθεί είναι εγγονή του Μπαλάνου, γίνεται προσπάθεια αναπαράστασης εκείνης της μουσικής και ποιητικής μονομαχίας σε γρήγορο ρυθμό, όπως ακριβώς έγινε από τους δυο εκείνους φημισμένους.

Όπως καταλάβατε από τις τελευταίες ματινάδες, ο Μπαλάνος είχε βάλει στοίχημα με το καφετζή να μην πληρώσει το φαΐ και το πιωδό του αν έλεγε κάποιο τραγούδι που να αρέσει στο καφετζή. Μα ο καφετζής, για να μην χάσει τα χρήματά του, επέμενε ότι τίποτε από όσα τραγούδισε ο Μπαλάνος δεν του άρεσε. Και ο Μπαλάνος, που δεν ήταν διατεθειμένος να χάσει το στοίχημα, είπε την παρακάτω μαντινάδα, προσποιούμενος ότι ομολογεί την ήττα του.

Μα κάτι θέλησε να αγοράσει ο Βαρχάρης και αυτοί ξανάρχισαν τη λύρα και συνέχισαν την ποιητική στοιχομηθεία μέχρι ότου να γυρίσει ο Χαλκίδης από την αγορά.

έρχομαι σου Πέτρο. Τα ταΐ, αι, τε μου.

Της μοίρα στα μελούμενα, μανάρι δεν τα κόβει. Μια φορά και ένα καιρόν ήταν έναν αντρόινο και είχε ένα κορουλάκι μωρό και ένα δούλο. Στα 7 της εκούσα τις μοίρες να λέω πως αν είναι να με αλύνει αυτή η κόρη, θέλει να παντρεύεται το δούλο του. Την άλλη ημέρα τον εκατσάρα. Ο δούλος τότε σε μανάρισε το λαιμό της κόρης ξόφατσα, ίσια ίσια να τη σημαέψει, αμε χωρίς να τη κάνει με άλλη λαωμά. Ύστερα ήφια ένα λάργο από κοιά που κάουτο. Επεράσασαν οι χρόνοι, με άλλη νένη κόρη, ήλαξε και η φυσιογνωμία της, είχε κι όμορφα μακραία μαλλιά και ο δούλος ελιάγε και ούλεψε, ήβιασε μαϊδιά στα χέρια του, ερουχολοήθη, επεριποιήθηκε τον απατό του και ξαναήρισε να γρόνιστο στο χωριό. Μια βραϊνή ενταμώσα τυχαία με την κόρη στη μέσα βρύση και ως εξανύχθησαν ερωτεύτησα, χως να ξεύρει ο ένας τη ήταν ο άλλος. Ως αν επαντρεύτησα και ελιάγε να της χαϊδέψει τον λαιμό, θωρεί το σημάει και σαν την ερώτηξε «Τάν είναι αυτό το σημάει» και του είπε την ιστορία, τότε σε εκείνος είπε «Της μοίρα στα μελούμενα, μανάρι δεν τα κόβγε». Και ζήσαν αυτοί καλά και εμείς καλύτερα.

0: Ραδιοτσάμπουνο, η λαλιά της Ολύμπου, μουσικό κανάλι της αδερφότητας Ολυμπητών Καρπάθου, η Δήμητρα, παράδοση όλο το 24ωρο.
1: Κλέφτικο και το επόμενο τραγούδι και επίσακτο επίσης από την υπηρετική Ελλάδα. Όπως και τα άλλα παρόμοιας καταγωγής τραγούδια, διαδόθηκε στον τόπο μας κατά τις τελευταίες δεκαετίες του περασμένου αιώνα.

0: Λοιπόν, για σένα πέρδικά μου θέλω να βάλω στην καρδιά μου μαχαιράκι ασημένο, μήλο μου ζωγραφισμένο.
1: Είναι τραγούδι του Γονατιστού. Θα το πει ο Γιώργος Αναστασιάδης. Ο Γονατιστός λέγεται μετά από μαντινάδες ή εν μέσω μαντινάδων. Είτε για να γίνει ένα ευχάριστο διάλειμμα, να αυξηθεί λίγο το κέφι και να αλλάξει το θέμα ενός γλεντιού, είτε μετά από το γλέντι πριν τον πάνω χορό.
2: Μετάβαση στον πάνω χορό.
1: Μετάβαση για τον πάνω χορό.
3: Να ανεβαίνουμε σιγά σιγά δηλαδή.
1: Να.
0: Ωραία.
1: Είναι ένας μέσος ρυθμός.

0: Λοιπόν, για σας που ανοίξατε τώρα τα ραδιοφωνά σας, έχουμε παρέα εκλεκτούς μουσικούς από την Κάρπαθο, από την Όλυμπο, τη Σκαρπάθη και την Ακρίβεια, με εξαιρεσία να πούνε από τα κάτω χωριά, από την Αρκάσα. Ένα λαούτο, λύρα, τσαμπούνα και φωνές. Εδώ στο κόκκινο 105 και 5, 2-13-21-7-7-7-7. Το τηλεφωνό μας 10-55 και ενώ το μήνυμα σας το στέλνετε 45-23 για τις παρατηρήσεις σας. Για ό,τι θέλετε να ρωτήσετε τα παιδιά εδώ. Ακούσαμε το γονατιστό.
1: Ναι, το γονατιστό.
0: Και θα ακούσουμε το ζερβό τώρα.
1: Να ακούσουμε και το ζερβό πριν περάσουμε στα αποκριάτικα.
0: Πριν περάσουμε στα αποκριάτικα, να πούμε ότι θα ακουστούν και αποκριάτικα τραγούδια του τόπου τους, εκεί της Καρπάθου. Του τόπου μας για την ακρίβεια. Ποιος θα τραγουδήσει?
2: Ο Κώστας θα τραγουδήσει.

Ιταλοί άρχισαν να εφαρμόζουν σχέδιο εξιταλισμού των νησιών, στο οποίο προεβλέπεται απογραφή πληθυσμού και περιουσιών, σταδιακή απαγόρευση διδασκαλίας της ελληνικής γλώσσας και γενικά αλλαγή της εθνικής συνείδησης. Σ' όλες αυτές τις μεθοδεύσεις των Ιταλών, οι Δωδεκανήσιοι δεν έμειναν απαθείς, αλλά αντέδρασαν με τρόπο έντονο και πολλές φορές βίαιο. Τα περιστατικά που θα αφηγηθούμε συνέβησαν στην όλυμπο της Καρπάθου, σε εποχή που το πανίσχυρο τότε Ιταλικό κράτος είχε εδραιώσει την εδαφική κυριαρχία του στα Δωδεκάνησα και όλα τα άσκιαζε φοβέρα και τα πλάκωνε σκλαβιά. Το αναφέρομαι αυτό για να αναλογιστούμε τους κινδύνους που διέτρεχαν οι πατριώτες εκείνοι, άντρες και γυναίκες, όταν εκινούνται ενάντια στους Ιταλούς, και να θαυμάσουμε τη μεγάλη ψυχική τους δύναμη και τον απαράμιλο πατριωτισμό τους.

Ραδιοτσάμπουνο, η λαλιά της Ολύμπου, μουσικό κανάλι της αδερφότητας Ολυμπητών Καρπάθου, η Δήμητρα, παράδοση όλο το 24ωρο.

έπαιξαν Τσαμπούνα Ηλίας Μινατσής, Λύρα Δίνος Καστελοριζιός, Λαούτο Ανδρέας Φασάκης και Βασίλης Διακομανόλης. Τραγούδησαν κατά σειρά Ηλίας Πεντονικόλας, Φώτης Παυλόπουλος, Κώστας Τσαμπανάκης, Γιάννης Φασάκης, Βασίλης Κελεβέσης, Γιώργος Διακομανόλης, Νικόλαος Αστράκης, Αντώνιος Πρυπικός, Κωνσταντής Αντινησιάρης, Μιχάλης Δράκος και Νικόλαος Φασάκης. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Δήμητρας ευχαριστεί όσους την βοήθησαν να ηχογραφήσει την κασέτα αυτή και εύχεται σε όλους τους πατριώτες μας χρόνια πολλά και καλά.

Ο Κωστής είχε καφενέ στο Διαφάνι και κάθε Κυριακή που τον ημέρα της Σαρίας συγκεντρώνεται πολλοί κόσμος του καφενέ του. Ο γαμπρός του ήταν ο Τσιγκούνης και για να το πειράξει βάζει σε ένα δίσκο μερικά ποτήρια ούζο και αρχίζει να κερνά αβέρτα τους παρευρισκόμενους. Όλοι λοιπόν του λέγανε «Εισηγεία γαμπρέ, εισηγεία γαμπρέ». Εκείνος δεν χάνει καιρό και ρωτά το πεθερό του. «Ε, μου λες καλέ, είπα σου γιο να κεράσει τους ανθρώπους». «Αμενήκαμε έτσι, α!» Κάνει κίνηση με το χέρι που δείχνει γύρω-γύρω. Και ο γαμπρός του λέει «Για να κατσάρω τη μία νίκαμα,

Μπράβο, Μινά, μπράβο, Άγιε Επίτροπε.

Yeah.

απ' όλα.

συχνά το βοή έχει, συχνά το βοή.

τραγούν αυτό το χώμα. Thank you.

0: Κάτω θέλει το ρολόι μου και παίρνει αυτό που θέλει.
1: Τα ημερινά και ο μέρος, αμά πιο μένω λέει.
0: Κάθε χρόνο που έρχεσαι, γιατρέ, γιατρέ μα.

0: κοντά, έλα κοντά. Έλα κοντά μας.
1: Έλα, έλα.

Καλή και δασκάλη.

Βρισκούνται στην παρέα μας.

έρχεστε και μας την έρχεστε και μας την έρχεστε.

Αχι, αχι. Τα λόγια μου προσέχω τα

Τα λόγια μου προσέχω τα... Τα λόγια μου προσέχω τα... Με θα τα... Με θα τα...

Yeah. Το πέρασμα σας. Απόψε, αποφέγγει

0: δυστυχώς να πάει στο πλήμα με. Έτσι που μπορεί αμάκο που θα στο χωρίο μέσα.
1: Μην και από τον
0: αμάκο μέσα στο χωρίο μέσα είναι μην απογοητεύεσαι.
2: Έτε έκαστα ρε τέτοια πάρα.
0: Μην το ξεστά βρεθού μέσα.

το γέλο νερό, ίστο και πίσας.

χάρη στη Παναγιά. Αγγλικάριστης Παναγιάς, θα να είμαι μαζί σου.

Πάμε.

Thank you.

Γιώργο! Γιώργο! Γιώργο! Γιώργο! Γιώργο! Γιώργο! Γιώργο! Γιώργο! Γιώργο! Γιώργο! Γιώργο! Γιώργο! Γιώργο! Γιώργο! Γιώργο! Γιώργο! Γιώργο! Γιώργο! Γιώργο! Γιώργο! Γιώργο! Γιώργο! Γιώργο! Γιώργο! Γιώργο! Γιώργο! Γιώργο! Γιώργο! Γιώργο! Γιώργο! Γιώργο! Γιώργο! Γιώργο! Γιώργο! Γιώργο! Γιώργο! Γιώργο! Γιώργο! Γιώργο! Γιώργο! Γιώργο! Γιώργο! Γιώργο! Γιώργο! Γιώργο! Γιώργο! Γιώργο! Γιώργο! Γιώργο! Γιώργο! Γιώργο! Γιώργο! Γιώργο! Γιώργο! Γιώργο! Γιώργο

0: φτιάξουμε παρακάτω. Που φτιάξουμε ρε
1: ρε ρε ρε ρε ρε ρε ρε ρε ρε ρε ρε ρε ρε ρε ρε ρε ρε ρε ρε ρε ρε ρε ρε ρε ρε ρε ρε ρε ρε ρε ρε ρε ρε ρε ρε ρε ρε ρε ρε ρε ρε ρε ρε ρε ρε ρε ρε ρε ρε ρε ρε ρε ρε ρε ρε ρε ρε ρε ρε ρε ρε ρε ρε ρε ρε ρε ρε ρε ρε ρε ρε ρε ρε ρε ρε ρε ρε ρε ρε ρε ρε ρε ρε ρε ρε ρε ρε ρε ρε ρε ρε ρε ρε ρε ρε ρε ρε ρε ρε ρε ρε ρε ρε ρε ρε ρε ρε ρε ρε ρε ρε ρε ρε ρε ρε ρε ρε ρε ρε ρε ρε ρε ρε ρε ρε ρε

Μια, μια ηγονία, μια ηγονία, μια ηγονία, μια ηγονία, μια ηγονία, μια ηγονία, μια ηγονία, μια ηγονία, μια ηγονία, μια ηγονία, μια ηγονία, μια ηγονία, μια ηγονία, μια ηγονία, μια ηγονία, μια ηγονία, μια ηγονία, μια ηγονία, μια ηγονία, μια ηγονία, μια ηγονία, μια ηγονία, μια ηγονία, μια ηγονία, μια ηγονία, μια ηγονία, μια ηγονία, μια ηγονία, μια ηγονία, μια ηγονία, μια ηγονία, μια ηγονία, μια ηγονία, μια ηγονία, μια ηγονία, μια ηγονία, μια ηγονία, μια ηγονία, μια ηγονία, μια ηγονία, μια ηγονία, μια ηγονία, μια ηγονία, μια ηγονία, μια ηγονία, μια ηγονία, μια ηγον

Ευχαριστώ.

Ελιόρα τα αυγά,

Ω Θεέ μου, αγάπη μου! Ω Θεέ μου, αγάπη μου!

Το θέμα θα μου δείξετε. Να ακούσουμε.

Ευχαριστώ.

0: με στο γιάχο βρισκόταν. Δεν είναι σε
1: κάτι. Δώστε.

0: και τις του αχι και τις του και...
1: Ραδιοτσάμπουνο. Η Λαλιά της Ολύμπου. Μουσικό κανάλι της Αδερφότητας Ολυμπητών Καρπάθου, η Δήμητρα. Παράδοση όλο το 24ωρο.
0: Και

αυτό και δεν ξέχασα. Γι' αυτό και δεν ξέχασα τους

0: Γεια σας. Γεια σου, ναι.
1: Σίγουρος είμαι, από

0: το γλεντί, τούτο το γλεντί στο το γλεντί στο πλατί.
1: Θα σου πω ότι
2: Δία! Έλα ρε καμιά, έλα!
0: Τούτο το γλέντι στο πλάτι του παρακολουθούσε.
2: Εγώ θα σου βάζω.
0: Ερεύσαμε

0: Ευρώπια. Όλο
1: τώρα τσιμώσε με δουλειά μας, τσιμώσε με δουλειά μας, καθαρίζει και εμάς οι κόσμος.
2: Ω, είναι η ιστορία για σήμερα.

Στο πλάτι, γέννε και φω.

Γιαντά σωρά που, γιαντά σωρά

χαρά. Κάθε πρωί τον ήλιο

0: μαζί, όλοι μαζί.
1: Thank you.

Amine, mene, sena, sena, sena.

ψεύδισε. Χρόνο κι αν είσαι. Σε καλώς ορίσα.

0: να ξεβρέσπος, να ξεβρέσπος με τον όσες.
1: Να ξεβρέσπος με τον, να ξεβρέσπος με τον όσες.
0: Να ξεβρέσπος, να ξεβρέσπος με τον όσες.

πέντε καμίνες. Αχ,

στεγωμένη. Εις του βουνού γυράνει. Και περιμένω, και περιμένω, και περιμένω.

Εσόδη. Κοίδια σου δένει μου Παναδιά Μαρίκα. Και πάνω εις τα γεράκια, και πάνω εις τα, και πάνω εις τα γεράκια. Πάνω εις τα γερατιά, εις τες, από

άνθρωπος είναι ένας και πάσε και θα το

συνένοας θα πας και θα συνέχισα. Θα δίνει τι μα θέλω.

Σα την πονάσα, την

0: από τι αίτε από τι κακό, από τι κακό είναι.
1: Πάλι αυτή,
2: η Βολή. Εγώ το ξεβρώ, εγώ το ξεβρώ. Εγώ το ξεβρώ, μέρα πλή.

καλό μεράκλι, μα πόσε δίναν έχει. Κι απόψε, στερά, κι απόψε, στα γράμματα. Άιντε, κι απόψε, στα γράμματα, λέει κι ο νους του τραχή, λέει σε. Ωραία, μα δώστε και να το βγάλω να πιού, ρε παιδιά, δώστε και να το βγάλω να πιού, ρε. Ανοίω, δεν έχω πάλι, ανοίω, δεν έχω πάλι, ανοίω.

τέτοιες στιγμές. Εξάπαιτες στιγμές εξάπαιτες.

0: δεν πρέπει να τις κάνεις. Είτε, είτε και στιγμές εξάδερφε, δεν πρέπει να τις κάνεις.
1: Δεν πρέπει.

0: το κέφι σου για να βρεις.
1: Ήσουν άφρωτο με, ήσουν άφρωτο με ράχτη. Ήσουν άφρωτο με ράχτη, μα σε επηρέασα. Ήσουν άφρωτο

καρούλα.

Δεν είναι αυτό που είναι αυτό που είναι αυτό που είναι αυτό που είναι αυτό που είναι αυτό που είναι αυτό που είναι αυτό που είναι αυτό που είναι αυτό που είναι αυτό που είναι αυτό που είναι αυτό που είναι αυτό που είναι αυτό που είναι αυτό που είναι αυτό που είναι αυτό που είναι αυτό που είναι αυτό που είναι αυτό που είναι αυτό που είναι αυτό που είναι αυτό που είναι αυτό που είναι αυτό που είναι αυτό που είναι αυτό που είναι αυτό που είναι αυτό που είναι αυτό που είναι αυτό που είναι αυτό που είναι αυτό που είναι αυτό που είναι αυτό που είναι αυτό που είναι αυτό που είναι αυτό που είναι αυτό που είναι αυτό που είναι αυτό που είναι αυτό που είναι αυτό που είναι αυτό που είναι αυτό που είναι αυτ

Αν ξέρεις να μην πας, πες μου το

και θα τα καταφέρω.

0: σου βρε αντρέ.
1: Γεια χαρά μας, γεια χαρά μας.
2: Γεια σου. Γεια σου. Γεια σου. Γεια σου. Γεια σου. Γεια σου. Γεια σου. Γεια σου. Γεια σου. Γεια σου. Γεια σου. Γεια σου. Γεια σου. Γεια σου. Γεια σου. Γεια σου. Γεια σου. Γεια σου. Γεια σου. Γεια σου. Γεια σου. Γεια σου. Γεια σου. Γεια σου. Γεια σου. Γεια σου. Γεια σου. Γεια σου. Γεια σου. Γεια σου. Γεια σου. Γεια σου. Γεια σου. Γεια σου. Γεια σου. Γεια σου. Γεια σου. Γεια σου. Γεια σου. Γεια σου. Γεια σου. Γεια σου. Γεια σου. Γεια σου. Γεια σου. Γεια σου. Γεια σου. Γεια σου. Γεια σου. Γεια σου. Γεια σου. Γεια σου. Γεια σου. Γεια σου.

0: Δεύτερη.
1: Ναι.
0: Ό,τι να είναι, βρε.

βρίσκομαι αστανό κεφάλος της του λεγγιού της ώρας. Άρα.

σου μόνο και στις συναντήσεις Thank you.

όσα για αυτούς, όσα για αυτούς, αμά όσα για αυτούς που αγαπώ. Φίλε μου,

Άγιο ρε Βασίλη. Έχει όλους τα έργα. Έχει όλους τα έργα. Έχει όλους τα έργα.

0: Βάμπη μου, γιατί είναι να πούσε.
1: Αυτή που άκουσε τώρα την παλιά σου δώρα.

Πάλι τα γίνε κοπέλα.

Τούτη η μουσική συλλογή σας προσφέρει μια σειρά από παλιά ιδιόμενα τραγούδια, όπως αυτά διασώθηκαν στην όλυμπο της Καρπάθου. Τα περισσότερα από αυτά είναι σπανιότατα και εντελώς άγνωστα στους νεότερους Ολυμπίδες τραγουδιστές. Τούτη η προσπάθεια διάσωσης, παρουσίασης και αναβίωσής των γίνεται την ίστατη στιγμή, λίγο πριν ο χρόνος προλάβει να τα εξαφανίσει για πάντα από τη ζωντανή παράδοση. Η προσφορά έτσι γίνεται διπλή, αφού αποτελεί από τη μια έκφραση τιμής και ευγνωμοσύνης ιστορικής προς τις παλαιότερες γενιές των Ολυμπητών, τις γενιές που χάλκεψαν μέσα στους αιώνες μια υπέροχη μουσική και ποιητική παράδοση, και από την άλλη προσφορά στους νεότερους, που σήμερα περισσότερο από ποτέ, μέσα στο άγχος και την πολιτιστική ισοπαίδωση του καιρού μας, αναζητούν παρόμοια ελληνικά μουσικά ακούσματα. Πρώτο τραγούδι το επιτραπέζιο «Άρχοντες τρώ και πίνουσι», τραγούδι πανάρχαιο, το πιο παλιό από όσα σώζονται στον τόπο μας και ίσως το πιο παλιό γνωστό νεοελληνικό τραγούδι, αφού τόσο το ποιητικό του κείμενο όσο και η μελωδία του ανάγονται στην εποχή των ακριτών ηρώων, στην μεσοβυζαντινή περίοδο.

Ραδιοτσάμπουνο, η λαλιά της Ολύμπου, μουσικό κανάλι της αδερφότητας Ολυμπητών Καρπάθου, η Δήμητρα, παράδοση όλο το 24ωρο.

Γενάρη του 1921. Η Ιταλική κυβέρνηση στέλνει διαταγή να απογραφούν όλα τα σπίτια της Δωδεκανήσου. Δήμαρχος τότε της Ολύμπου ήταν ο Εμμανουήλ Ιωάννου Σακέλης, ο οποίος παίρνοντας τη διαταγή συσκέπτεται αμέσως σε στενό κύκλο με άλλους Ολυμπίτες πατριώτες, δασκάλους και δημογέροντες και αποφασίζουν να ξεσηκώσουν το περήφανο λαό της Ολύμπου, άνδρες και γυναίκες, για να μην υλοποιηθεί η διαταγή των Ιταλών. Διεδόθη αμέσως στο χωριό μεταξύ των ανδρών και των γυναικών ότι αν γινόταν η απογραφή θα επακολουθούσε αμέσως επιστράτευση όλων των νέων της Ολύμπου. Έτσι την ημέρα της απογραφής άφησαν όλοι τις δουλειές τους και πάνω από 1000 άτομα, άντρες και γυναίκες, οπλισμένοι με πέτρες, δραπάνια, φουρνοπόνταρα και αγκινοράβια, βρέθηκαν με τα πρώτα χτυπήματα της καμπάνας μέσα στο πλατή και το σελάι. Τον δήμαρχο τον κλείσανε στο δημαρχείο και τον φρουρούσαν οπλισμένα άτομα, απειλώντας ότι αν βγει έξω θα κινδύνευε η ζωή του. Αυτά προέβλεπε το μυστικό σχέδιο για να μην φανεί ότι ο δήμαρχος αντιδρούσε στη διαταγή των Ιταλών. Οι φωνές και οι κατάρες γέμιζαν τον αέρα και οι άνθρωποι ήταν εξαγριωμένοι και αποφασισμένοι με κάθε τρόπο να μην επιτρέψουν την απογραφή. Μέχρι και τον Τενεκέ με το χρώμα που θα έγραφαν τους αριθμούς το κλώτσισε ο Αντώνης ο Διακογιώργης και το χρώμα χύθηκε στον δρόμο. Οι Ιταλοί αναγκάστηκαν να ζητήσουν βοήθεια από το Διαφάνη, αλλά παρόλα αυτά δεν μπόρεσαν να λυγίσουν την αποφασιστικότητα και το φρόνημα των Ολυμπητών, με αποτέλεσμα να ματαιώσουν την απογραφή, υποχρεώνοντας όμως τον δήμαρχο να παραιτηθεί πάρα αυτά και να αναχωρήσει για τα πηγάδια. Ύστερα από αυτή την εξέλιξη, ο κόσμος διελύθη και οι ενισχύσεις των Ιταλών επέστρεψαν στο Διαφάνη. Όμως ο δήμαρχος φυλακίστηκε στα πηγάδια για 29 μερόνυχτα, όπου υπευλήθησε εξοντοτική ανάκριση, επειδή οι Ιταλοί υποψιάστηκαν πως ήταν ένας από τους υποκινητές της εξέγερσης των κατοίκων της Ολύμπου. Σε εκείνη την απογραφή αντετάχθη μαζί με τον Δήμο της Ολύμπου και ο Δήμος του Όφους, με δήμαρχον τον Εμμανουήλ Χανιώτη, που κλείστηκε και αυτός φυλακή στα πηγάδια μαζί με τον Δήμαρχο της Ολύμπου.

συμμετοχή στον αγώνα ενάντια στους κατακτητές υπήρξε ο δάσκαλος ο Γιάννης, μια σπάνια μορφή του τόπου μας, που μέσα στην καρδιά του είχε κλεισμένη βαθιά την Ελλάδα, την Όλυμπο, τη Λευτεριά. Κατεβαίνοντας μια μέρα, γιορτή του προφήτη Ηλία, με τη συντροφιά του προς το χωριό και αγναντεύοντας από το ψηλό βουνό του Άγιου πέρα την Κρήτη, Λεύτερη και Αδούλωτη,

Ραδιοτσάμπουνο, η λαλιά της Ολύμπου, μουσικό κανάλι της αδερφότητας Ολυμπητών Καρπάθου, η Δήμητρα, παράδοση όλο το 24ωρο.

αποτελεί το ιδιαίτερο χαρακτηριστικό στις παραδοσιακές διασκεδάσεις στην Όλυμπο της Καρπάθου. Ίσως γι' αυτό η σκοπή είναι αργή, ακριβώς για να δίνεται στον τραγουδιστή ο απαραίτητος χρόνος για να ταιριάσει τη μαγκινάδα. Κάτι τέτοιο βέβαια δεν είναι εύκολο να γίνει στον γρήγορο ρυθμό του χορού. Όμως από την παράδοση μας έρχεται η φήμη κάποιων ικανότατων τραγουδιστών που είχαν τη σπάνια δυνατότητα να στιγουργούν αλλεπάλληλες μαγκινάδες στο χορό. Τραγουδιστών με χυμαρόδη έμπνευση και καταπληκτική ετοιμότητα στις απαντήσεις και ανταπαντήσεις. Τέτοιος ήταν στην Όλυμπο ο Νικόλας Μπαλάνος, μορφή θρυλική στην παράδοση των Ολυμπίτικων Γλεδιών. Η ακμή του εντοπίζεται στις πρώτες δεκαετίες του αιώνα μας. Η φήμη του στον καιρό του είχε ξεπεράσει τα όρια της Ολύμπου και είχε απλωθεί στην υπόλοιπη Κάρπαθο και στα γύρω νησιά. Την ίδια εποχή, ονομαστός τραγουδιστής στην Κάσο, με φήμη εφάμιλη με την φήμη του Μπαλάνου, ήταν ο γιος του Νικολή. Οι κορυφαίοι αυτοί τραγουδιστές των δύο νησιών δεν είχε τύχει να γνωριστούν προσωπικά. Είχαν όμως απακουστά ο ένας τον άλλον. Ο Μπαλάνος εκείνη την εποχή δούλευε στην Ουγγαρά σε ένα καΐκι χαλκίδικο. Το καΐκι πέρασε κάποτε από την Κάσο. Αντάμωσαν τότε ο Μπαλάνος με τον γιο του Νικολή, κάθισαν στο καφενείο και άρχισαν μια καταπληκτική ποιητική μονομαχία. Τα κείμενα εκείνων των μαντινάδων διασώθηκαν σε κυρόγραφο του Νικολή Παυλίδη. Από τον Νίκο Νικήτα στο ρόλο του Μπαλάνου και τον Γιάννη Παυλίδη στο ρόλο του γιο του Νικολή, που και οι δυο πρέπει να σημειωθεί είναι εγγονή του Μπαλάνου, γίνεται προσπάθεια αναπαράστασης εκείνης της μουσικής και ποιητικής μονομαχίας σε γρήγορο ρυθμό, όπως ακριβώς έγινε από τους δυο εκείνους φημισμένους τραγουδιστές.

Όπως καταλάβατε από τις τελευταίες ματινάδες, ο Μπαλάνος είχε βάλει στοίχημα με το καφεντζή να μην πληρώσει το φαΐ και το πιωδό του αν έλεγε κάποιο τραγούδι που να αρέσει στο καφεντζή. Μα ο καφεντζής, για να μην χάσει τα χρήματά του, επέμενε ότι τίποτε από όσα τραγούδισε ο Μπαλάνος δεν του άρεσε. Και ο Μπαλάνος, που δεν ήταν διατεθειμένος να χάσει το στοίχημα, είπε την παρακάτω μαντινάδα, προσποιούμενος ότι ομολογεί την ήττα του.

Μα κάτι θέλησε να αγοράσει ο Βαρχάρης και αυτοί ξανάρχισαν τη λίρα και συνέχισαν την ποιητική στιχομηχία μέχρι ότου να γυρίσει ο Χαλκίδης από την αγορά.

Ο Αντωνής ήταν ο φημισμένος γυναικάς την εποχή του στο χωριό. Μιαν ημέρα, καθώς επίαινε από τις ανιερίες για την αυλώνα, το συναντά μια κόρη και μεταξύ άλλων τον ερωτά. «Μου λέει, Αντωνή, πόσες καταλαβαίνεις τις γυναίκες από που θέλουν μαθές?» Εκείνος, χωρίς να χάσει καιρό, της απαντά. «Απλώς τις μυρίζομαι. Για μύρισέ με λοιπόν, αούμε να θέλω και γιο». Και αυτός, αφού έκανε πως τη μυρίστηκε και λόγω της ακαταλληλότητας του μέρους, στις ανιερίες, της λέει «Δε θέλεις του λόγου σου?» Εκείνη, ταραγμένη από την απάντηση, του ξαναλέει νευριασμένη «Ε, Αντωνή, πας κι είσαι συνοχιασμένος?»

η ζουφίλα του Φασάκη. Ένα χειμώνα, με κινημένο σρόκο, εμπαρκάραμε σε μια μαούνα από το Γιάπλο να πάμε να σκοπό στο Αφάνι. Καπετάνος της μαούνας ήταν ο Οργής ο Μανιός. Και κουμπολάτες, ο Οργής ο Μαραγκός, ο Μύτος ο Μανολής, ο Μπαλάσης ο Μανολής και άλλοι από ό,τι σε θυμούμε πλέον. Εγώ μου πέουλας 15-16 χρονών και θυμούμαι και ήμουν σεντελημένος σε μια ρασαία από την κορφή μέχρι τα νύχια. Είχε και πολλές γυναίκες και χαλάκια βέβαια. Ας είναι. Χάρκα τα μονάρια. Εστελεομάχου των οικουμπολάτες, αμοσορόκος, εκείνος και μόνο. Εσπιθολόαν η θάλασσα και ήβγαλεν εκείνη την κάπνη. Ήρθε τον Ισκέρωνα, κύλουνε να πόλας έλα τη βάρκα και τους ανθρώπους. Ο Αγκόργης ο Οργής, από τους το Κολοσσάνιο, ήβγε κουράγιο στους άντρες με τα τσακίσματα. Αν μη είπαμε νησορροκάδα ή το στα πάνω σκαλί. Με τα πολλά πάθη εζιώσαμε στο Τρούλακα, μέσα στο μάτι του Σωρόκου, αν μη το πλέα αδύνατο να το καβαζάρουμε. Μια να που φοβούνται οι κουμπολάτες μη σπάσει κανένα καρμό, ή κοπεί κανένα τρόπο, ή ξεσανιωθεί καμιά μανταλιά και πνίξει το κόσμο. Και από την άλλη είναι οι νέκες από Νεσουίσα και έρνουν τον ανεμαλαρισμένες. Σαν είναι αυτά ο καπετάνος, ο ορσέρι τη μαούνα και πρίμα πλέα εξαναγιάει στο Γιάπλο. Τότε, σαν είναι τη βάρκα νησουφίλα του Φασάκη, εφούμισε το καπετάνο και το σούρμου του. Και λέει, σωρόκος ήταν ο καιρός και βράχησαν οι τρόποι. Κρίματα ενωμούστακα να τάχουν οι ανθρώποι. Ο ένας ήταξε κερί και ο άλλος πανοφόρη. Και ο Αγκόργης ήταξε τη βράκα να μπουφόρη. Είχασες καπετάνο μου όλο το μεαλίκι. Πες μας τι στο ξανάπαθε τούτο το ρεζιλίκι. Τι εσύ τον αποντόλησε της βάρκας το πλωρίσι. Θυμάστε πως θα σήλε πίσω πως θα ηρίσει. Τα μπέλη θέλει κλαευτή και ο χαρκιάς αμόνι και οι βάρκες οι σαριάτικες καπάσουν στο τεμόνι.

Νοσταλγία και υπόσχεση. Ο τόπος που γεννήθηκα, θάλασσα και θυμάρι. Το χώμα και ο βράχος του, Άγιο προσκυνητάρι. Στη ξενικιά τώρα κι αν ζω, Διαφάνη μου, δε σε ξεχνώ. Πώς ήθελα στου Διαφανιού τα κροθαλάσσινά μου, να δροσοπελαγίζομαι πάνω στα χείλητά μου. Εγώ κι αν ξενιτεύομαι, εσένα ονειρεύομαι. Να ξαναγίνομαι παιδί, στον άμμο του να τρέχω, στα διάφανά του τα νερά, πίκρες καημούς να βρέχω. Μάνα θάρτο καρτέρα μου, ας είναι και στα γέρα μου. Όμως αυτή τη θάλασσα και το γλυκό να γέρι, το καμαρώνω δυστυχώς μόνο 5-6 γέρι. Όταν χιονίσει θα εναρτώ, στο χώμα σου να αναπαυτώ.

Ραδιοτσάμπουνο, η λαλιά της Ολύμπου, μουσικό κανάλι της αδερφότητας Ολυμπητών Καρπάθου, η Δήμητρα, παράδοση όλο το 24ωρο.

Ο Καστελοριζιός, έμπειρος καθώς ήταν, δεν έχασε καιρό και απαντώντας στη μαντινάδα του δάσκαλου δίνει τη διευκρίνηση.